0: Έχω πονά φέρα πολύ. Ο ακουτέ ξανά, να κόβει ξανά αν δεν πονά.
1: Καλό
0: Κόβε.
1: βέρα πυρί.
0: Οκ.
1: Ένιση από μήνα σπορά. Καλό βέρα πυρί κουλί. Μικοκόρο είναι μη του να γάνει. Η βονάρα κουλί είναι μα ποτό, μα γνάτα. Σουγούλου μου κοκόρα. Κι ο Hagen Gob Drive. Το μα intersection φαν. Που είναι μα ποτό, σατίν. Ουζουα φόχαπε. Κουάρε γουα κόγκορα. Κάκου για καλή πατήσω να μας πω κολαβάν, μα τράσκω φυσά. Βογγνά τα βαβά του αβανά μαλάκες. Χαβάνα, κογκολά αβάνα. Κουζου αφού χαβάρες δά σας πριν τη μότα, μπαβλερά κουλη μότα για καέω, για πίνα, κόνα χάινα νιμου θέλω. Κονό μπάγκη ατήν εγώ ειτάρι ματσουάνα, νου ένα αβανά κουλη, γε, αα, χαλουσίφου κουλη κύ. Λόγω σεβίσα κόγκολα καμπτάλα. Κονάγει κόγκολα φίλε, εγώ κουνγάτα κόκονις λόγω κομμάχα εγώ. Κακό κουνγάτα. Μότα σε βάει τέλερα αγκα φέρα κακούλι. Κακούλι μότα εγώ. Κακούλι και αβώνα. Φόκου με μάνε νου κουμάτα χαϊμάτι. Εγώ τέλερα αγκα φέρω να του άλλο. Ζαζέβα καλό φουμανά εγγινι εγώ. Ζαζέβα καλό σύμπασά μου ε. Μπλόκο, αβά καλό τσιντσα μπλόκο βαδέα. Νου κουζουέρα φέρα πριν μπλόκο να εγώ. Πέτω να κι άλλο πέτω τι είναι νινένι. Μα είναι βάει πίχα από την τόνη. Λέει ρε φέρα ματένι εγγενή σύριμο. Κονόμ τέλω έγγελος διβακουλικού ονονα. Ο άλλο είναι βαθέρα. Βοτσάκα. Κάνε τι προσύντια κύφη. Άμα εδώ build up on συμπάντα.
0: Κύριε να κάνω τα ουάωνα. Απέ, εί την κύριε τα κόμου εδώ να build up συμπάντα. Σαν μήνα μπατή. Κάκου για κάνω τα ουάωνα. Θα πάτε όλα τα βλέρα καθόμα builders of motor vehicle. Ο βλέρα κουλί, θα το άβα εδώ builder που καπάβα για χαμότα. Ακόν έχω βονά κουλί, έχουν να νημάπε πάλι, αν το κουάλε, κουάν καρεγγέω, είβα εδώ για χαμότα εγώ καιώνα. Αν το λόγα κουλί, βάν καρεγγή βάω, θα πακά μότα εγώ, κουλί κύριε άγια, η άγια είχε μόγα καρεγγή, καπά μας βακασάρισε βέρεζο δάβωνα. Κόνα που λέει, μου άγγειρε με πεπάω, μου λόγγα πολύς κλειάρενση, ο πολύς, δεν είμαι από ανέτηση. Νέτηση είναι να βάζω κάτω και κάποιο πεπάω μου γερνιώνα, πάνω να βάζω τα προσέσεις, δεν μου ακούει τα ρεγίστα, δύο δεπ μότα βέκο.
1: Κόνα δεν θα δεις αράγγει βοτσάκα. Τι κουέ δεν θα πολύ, μα μπόντι ακαμό, διό λεκά εγγινή γουγόσιόζι, πέτω μου το βέα ματέτη. Εσύ να τεράγκα, τεράγκα άρεγγε να είναι σημαντικό. Σημαίνει πόνα μου δεν ωραία.
0: Ναι.
1: Πόνα δε δάρα μάμα χαέμω. Καντρού πόνα κουβαϊρέζα του ανθρώπου.
0: Μάνε άω και μαφώσα. Ο να φάλε μουσά άβω να φέρα κουλί. Κύριε μου φέλα κουβέα εγγενιό εμου εδώ λεκά έντια. Μου κονέ κουλέ μουσά. Μου κονέ κουγκά πολύ σκουάρι. Συνή κουλέ μουσά βάνα τη σκουάλε. Κόμα όψη κουάνι. Βακονέ κουβονά κουλί δεν τσεωζεω ριβατένι. Με είδε τόσο πέθανε θέμα πεπά μου όταν έλεγε θα πας μπα εμπλά σαν μήνα. Θα παρακουβάλε βάβα εδώ κουλημό όταν έλεγε μπλου. Με να κουάνω μαζί όλοι μου εδώ είδε αργίστα μπλου κουάλε κουάνε της. Κουάνω φάντε μου το πέντα σε ρί γκρίνι θα πας σε ρί χουάιτ. Καμώ μου φάνε ένα κουλί. Καμώ φέζα κουλίδα ρητά βαζέω. Μου αλε μου σα βάλε βάνα της κουάλε κουλημό όταν έλεγε κινκιδέ μου βάλα. Μη μασίστη μου έβωνα νιβώνα. Βακάει τσίντσα, κουριμβάλα ο τσίντσιζε.
1: Εσύ με ρωτώ αφού κουριμβάλα, δεν θα μάει δεν χάντε. Εγώ μην ασπούλα, νεσίζω να φεραζε ο κονόλου λουλάνε ο παρεσυνελιτέ. Γένζε σύριας. Κόβω να τα βαβά του, μα φέμιρι που να το βω, μα φέμιρι φά. Θα μάστε τα τάλο, θα βάει δε αφέκτε, δικά κουλί. Βόνο βατήσα μπρέντε, σε βατάμιρε. Τα μεζού μα φάινι, α 2022,
0: 2021, 2019. Ασμουσά βορέ να μου βούσει ένα και ένα κονάκου για τα δισπόζα ή ρικούν να βάτηρα ή εδώ εξπάει.
1: Very good. Κόνα έχουν κουάβα τερέζε λόγω τα κουέρεζα πολύ. Μονό ρίφα μαθάει. Άπε τράφικο φύσα χαγέ μη μου του. Κομάντα ο Κόγκολα να είναι πλέρα πολύ. Τι να αγκαφέρα uniform.

0: ήταν από το Bricklaying, Λουφέ Level 5, Diploma Level, Νεκουά Auto Mechatronics, Λουφέ Level 5, Νεκουά Office Administration, Λουφέ Level 5. Κοντάρι τούτο δεν είναι δελούντε λουτάρι μακουζό να μαρίζει μου δεν πέριζε πριν ο Τάβελο, καρί δε πουπα Μαντρέτη, 11, not Μαντρέτη, 11, but my level 5, κατά μα diploma qualification. Κοντάρι τούτο δεν έχω να φάγω.
1: Άρα, αλφίτσι με τούμε τούνα κομπτών πέρι καμπίντα, μανάκο η Ατσόλε, κάκο να κουβά Νικόλο, η Ακούβα Νιέλου να σκευαστάει σου, κουφά, τουντολό, καζέ μου δεν πέρι καμπτόκα, δεν να κουβά με κουφίτη σου, αμα ρίμουσα. La cacheno la scritta sa da bezi e zan che zeno ska da tokon zego ne kuba mit me ngal ngal so ta su mar da zila cacheno ahora ni fa de kulaka na mumba matari ta prascotta ka agua boni vire ni bo alex kunia ko kono ra no ka sa matruma of mali e go fa la e alexandra va bona za kalo ya kfundota e kuri Μπορώ να κάνω κόλλο για κούβα να ανοίγουμε. Αλλά θα μου ασκείτε. Έτσι το κούβα. Κάπου θα ανοίγουμε να σκουντώ. Θα δεν ήταν να το κούβα. Αν πατά κούβα. Θα τη μισή έμεινα. Έμε ενδικού κόλλο. Έχω μια έχω γυρίσει τη ρεζοτά. Έτσι το χάρι τρέκο. Δεν έχει πήρε. Τον άκουγα να κούβα. Είναι πιέζο. Μα τι ξέρω. Δεν ξέρω. Αν δεν βάλει βόσμα το αγκιάνε. Έτσι το άμα ξέρω εγώ να λέω να σκείτε. Έτσι και να λέω να κάνω σιωζή. Έχω πέρα να λέω να λέω Εδώ θα δούμε μέσα στην Ελλάδα στα NDS στην ΟΝΕΦΕΜ. Όχι μάρι, μα σε λεπτή να πάρει. Έχω να κονάρι, τα ονά καλέ, που δεν μπορεί να δει να κάνει. Ναι, μου δείχνει ότι είναι ζάκο, δεν θα το κάνει πατέρα ζώ, ζά NDS στην ΟΝΕΦΕΜ. Μα σε αρίο μοντέ, το ζώ καεί, είναι καεί.
2: Loi tumezie kwa lipioze nelofiwa kwa momba matali kwa le kwa regional council. Me Lo sazo era prima li patala zoze sa laterera lo itmes mi move nelona va NBC Ngwanyi FM kainikai.